Σουρέλα Φορτούνα, Μάρλα, Ιδαϊκούτη, Ατσένα Σλαντζούτνια, Δι, Σπίρα Πλουκομάτουτζου, Φορτούνα FM, Ράδιο, Παγκριτρένα, Φυσικά Μουσική. Ατσάρα Καροκέ,